0: η Ουετσίλα ράδιο γέννη.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.